Μα τον νουόρθιο λες κλεμπρούμα πάπα. Σου ξέσλαν ώρα τα τυπούτσα σε γάπη.